0: να κουνατζόλου κουνά. Κούσι κουλιάσουν. Ράδιο κορδιλιέρα τα we are we are.
1: Πάμε πάσα βιολίν, Aurelio Flores.
2: Rompe las cuerdas.